ξανάρλαγα ζιωρέκιδ. Ζιωρέκιδ, πάω βιερρρρκτ στραντ λέγκυναρ. Ζιωδε, μαμά μάνινε μόνο με ρίδ. Αν μουλτραρ έτ κουαλμ ρουν, όταν κρύπρουν πίγκυναρ.